0: Μου έτσι, λίδε παξένιν έτσι. Σαφ μου, λίδε παξένιν έτσι. Λίδε σε τένα. Δεν αγγίσεις παντόλα τέτοι.
1: Δεν
0: θα φάω, έγινε μου και γύρω. Νιμινό τέτοι τέσσι. Παλίδα τέτοι, σαν τετά.